αυτός που ακόμα προσπαθεί κάτι να σώσει, ή αυτός που αισθάνεται κενός και φεύγει όσο είναι καιρός, μη δει την πτώση.

Γιώργο έκανε στον πόνο μια παράξενη γιορτή, με μια φωνή που δεν μπερδεύεται, με μια αλήθεια δυνατή. Κι όταν ήρθε εκείνη η μέρα που κανείς δεν καρτερούσε, έμεινε άδεια η σκηνή σου, μα η φωνή σου ακόμα ζούσε.